0: ξέρει να τρώει να λέει, αλλά λουά γεννή. Τσακαολέγγεμα.
1: Αχα, λολούγγι.
0: Λολάγγι.
1: Luga lañu wowe ñu xatuuti jël keneen ku bëgg intervenir.